0: Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάλις φαρμάσια, λα κολμπάλ κυρούλι καΐψ κακάλων, αλ ρελι χουνκουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικπάλ χουνάκλι να γέχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αράνα ρούνα κατκουλάκ, σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ούτ σανατόριο, σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3, σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν, χουνσαλα βέτσις κατ λιπάρ και σα Μάρκος, λισμοχλεβάλ 7795-6677.
1: Escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.

0: κατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Σχορέ ut μαλαχτηρέ λεμίλα Πελεβαλτζίτ. Χάλτσι γουμπάτ, αυτοβίδριος Μπεγαβίστα, λαχεύσκα καλτσάμπουρο κίτσι καγγελάκ, ουτ μανίνα τσαλόκρις, χουλτικό κακουέ, αυτοβίδριος Μπεγαβίστα, σαμπαρκουίτα αλεθμάνχλις λεμίλα πελεβατσίτς, καμιόνες πικόπς, ουτ χοκάνακουί, λιχαλανχαλάνχιτσι πελεβατσίτς, σίκομακόσα κολόνια, Μπεγαβίστα αρίνκοβάν, χουνθιέντε μέτρες της κατλή οφισίνα ρελιφόντο ρετήρα, λισποκλεβάλ 40 40 85. Autovidrios Bella Vista, Arrincoban. Yo catchcos lankils chiban kil hunakla cochoch ut incana canao parta taulit canjelaca que chicubenaxtak sa ferretería rachón ta tauchis junil jocan cuan lámina pantera chit hierro cementos progreso canjelopal herramientas trooper noco cachin chinapalu chicachin chicubenaxtak sa cachol shkulbalem ebach sierra de las minas uchis juniste palpolo chic ferretería rachón cuan Chirruli Nimbe, Chiscat Ban Rural Telemán, Le Culbal Sacal Chichabil, Sa Ferretería Rayón, Comones y Lalsa, 5205-3912.
1: Sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.
2: ¡Prepárate!